0: Ρα, μισ φέω μια τσοναρίου αμυαλά. Να φεωνίζα, να φεωνίζα. Τι άζα μαμάρ να ρέω.
1: Άρη λέει φαραφαρά να φά φίτου. Ιούν τρέλει ραγκά τύφα. Φάντρα φάντρα φούτσον φάτσι μαμά λέει ακούρι.
0: Συν φαραφαρά να φά φιτιάν του κνέτα ουρα να ρέω. Ράφακα μια λέτια να ρέω. Τι μια λάτιν μπουλατστάρ. Φελού μαλούε.
2: Ανρασκήλε ναι. Βάι μάρν. Τι μαμά λέει ακούρι νίζ φά. Φωτάπτσαν τίνδε. Λάσιζ.
1: Tena hafahafa mihitsy indranga indry nijaka ka.
2: Eny e, marina izany fa aleoko hivitaina haingana aloha ny zavatra tokony ataontsika dia rapidotsika no manainga miverina makany fianarantsoa.
1: Eny ary e, za ndray andeha anary andrety fako sisa tavely reto fa adinontsika teto manko ilay izyko. Nijaka!
2: Ahoana ke?
1: Jereo ange eo ambanin'ilay aviavy io e.
2: Aizany?
1: Fa io e, misy olona mijoro io. De manao iny eo nefa io?
2: Eny tokoa marina. Fa tsy dada velo ve io e?
1: Eno a. Fa de manina izy nefa no mijoro rereo. Ohatrany hoe miresaka amin'olo izany izy raha ny fahitako azy a. Anefa raha de tsisy olona fa tsizy rery ihany eo.
2: De jereo ange ny tanany e. Ohatrany hoe manondro aty amin'ny trano mihitsy izy. Aza mivoaka any ndriva avelao eo aloha iny fako iny.
1: Tena mampiaha mihitsy ry njaky indrangah iny ka. Efa ela mihitsy ny tsikaritro hafahafa izany ny fihetsiny.

0: Φάζ μια τροφό, αρέ να ουί το μια FM 103.
1: Αλβον φαν παλαλάμπα ουβό αμνιβάλ ουράλν, μια λατσνένια τσαμζουμά.